Ονείροξη, δίας αποστήρωση, κεραίο, έρος μωρός παντοριάνα παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στρας. Με πεταλούδες φτερό, διαγράφει την οξία και τους άλλους τόνους, σήματα, στίγματα, πόνους